0: Σουλέμα. Ετάσσομα λενιωρά σαμπούρ. Όχι όμως λαμπαρίγκο. Εσούλα τελεκύπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθι την αγενάρο.
1: Ερεμάγια.
0: Ασιά μου. Γεώ όσα μπέκια γιουόκινη. Μαϊλά πατενίβο.
2: Μαϊλά. Ιεν FM.